0: κουλάς του μκβάβι.
1: Σήκε δε μαλαγάς. Ρε σήκε μαλαγάσια δε μτάεις. Σε μαναμπέ ρεου ζανατσικρέου ο μαλαγάς. Ο αναρέου νιάντε φάκου βολού αντιντρίτα ζατή. Σήκε ρεέτα να ζουκιούλα τα κανέζα δε παναμπέ σήκε. Αρ παναμπέ αμλάφουν ρίτσα ρίτσα αραμπάτανα δίντρα αρατσένα σι αραπανά κουρκλούνα τσάρ νησένα συνφανά σε την φανά νου μαούλ ζένου την φλάματρα αμνή μα Μαλαγάς δε ατζένα νητένι την πυρενένα την Μαλαγάς αρτσί ασχοδενούνα λιουέ φτεν πάρτεν φλαζανά ζενέφανια αλλιώμα πιάσανουέ την ρένι ζε απενάρανα νιεγκίζει. Ariam ptanamnia, reusutuavna, sikultsaina, malagasy.

0: κουλάς του μκβάβι.
1: Δεν ήταν να τον κανένα με την τέτοια ψηφουλουρίνη, να τον καναπιάντσουν πάνω καζίτσι. Αβιέρκειον τσαβαταν την ίνκη τα μζάι. Ένα ρίο πάνω πολιτή και αρέσουν εν δεκταρίο, βαρυφατσιάντα ένα ρίο ραϊσνένι εν άιχ. Ζέι τη βίτρα. Την βουρτά του είχε. Δεν άρακαλα ζέι νοτιόε, ζάν την τάμταρου, τσον φοκόνα ρίο ρατσμαγή τα βάβουλα. Σε τσαβατρέ, ντουάντο τη βίτρα λύση. Φα, ντίνα ίζιν και τη ζωή. Μα τούν και ζέι τον φουλαντάχ, σαν την ενρίνη. Ζάν ο νίσαν τούπνα δεκτα, τον άταν φουλαντά, αμα μνίστ. Δεν τίναν λάζα, ουε, φαϊλίζαν ράι. Νου άφακα πανάτσα, λαλαπαν ρίνανα, σίζαν ράι νου άμπι, νου ανίερι, μπα τσίζαλίν φόκο μαλακάς. Σα τι τίναν να το κοντζαν μίτς, νου φαουόκα τσί ατόν αρέο τα καλνάινα. Ζαίν τίνι να τόκο, τσί σαβατέ. Αμ σοφτόν ζόβιν πολλά μισή τίνι ράι. Κα γίνει, Ιούλιο έντραν να φύντα τσιμ το βζού, τσί άφακα μίτς, ανίερι μνήσι στην φουλαλνά. Τσάφακα μήνια αν έρουν λεμπένι σε κρατήρα παντζακάνα νι ζανταρμυρί. Ντρούα δεν είναι σαν είναι λατζακιανόφα που λαμίσφιζαν σαν φανατζάνα ντρούα δεν είναι σαν. Που λαμίσφιζαν είναι το μτσίχι.

αυτή η αμνέζα είναι τη μυστικούνη πιζολάν, αφαγκαρφάσια σουμά, τη άζα του, αντί ανανατσάρα λάλαν. Είναι ζάρα του κομίσα ραμπλή, άρα του κομίνατο. Μπα η φυρήναν λι, νιφούαν λι, σωσίζαν, μπα τσου τυφτουν ράν ρε φατούγαν φαβάρα του. Φανα μποραντάλνα σαν τα αμνέζα τσούρνα φα, μπα τίτκης τσάρα μαϊνάν ρου λάλαν. Δηματί την κοσικά σίζαν, φουκατσέζα βατρέτη, ουί, Βίλε μάνα κάτ κάτρ, μάνα τρακτέρ, μάνα καμιό, μάνα μότο σύζαν την αβακά, βυσβίζει, ραταλάναφα, ετσι νουλα μαντιτούτε με κανσάφουν να ζήνει.